0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
9: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
10: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Sometimes it feels like we're winning.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε, χαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις Μουσικές του Πλανήτη, όπως κάθε Κυριακή, 4 με 5. Εκτός απρόπτου και συν Θεό, βεβαίως, βεβαίως, εδώ, πιστοί, στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού, στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι, στους 105,1 μέτρα, το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το check-in μας, boarding completed, για πάμε σιγά-σιγά. Απογειωνόμαστε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic World αλλά και global μουσικής σκηνής. You move me. Και ξεκινήσαμε τη σημερινή μας μουσική βόλτα κοσμικά, κινηματογραφικά, ειρηνικά με την βραζιλιάνικη ψυχή του Σέου Χόρχε, ένας από τους πιο εμβληματικούς σύγχρονους βραζιλιάνους καλλιτέχνες και ηθοποιός, γνωστός από την ταινία City of God και τις διασκευές του David Bowie για την ταινία The Life Aquatic. Εμείς ακούσαμε εδώ το κομμάτι Girl You Move Me από το εξαιρετικό του ολόφρυσκο άλμπουμ The Other Side, το οποίο δικαίως βρίσκεται στην κορυφή του Trans Global World Music Chart για το μήνα που διανύουμε. Τώρα, από το κοσμοπολίτικο ήχο του Σέου Χόρχε, μένουμε Βραζιλία, αλλά βουτάμε βαθιά στην παράδοση και τον μυστικισμό. Voces de Aruanda, φωνές του παραδείσου, το όνομα της μπάντας που μας προσφέρει μια μουσική τελετουργία, μια πνευματική ευλογία που έρχεται να μας καθαρίσει το μυαλό. Πάμε να τους ακούσουμε.

Υπέροχο. Γλυκύτατο κομμάτι και από το Μπενζιμέντο De Pai Velho ήταν αυτό. Και από, συγγνώμη, αυτή την πνευματική απικία γεμάτη φως από τον μυθικό πνευματικό τόπο των Βόσες στη Ρουάντα, θα πετάξουμε τώρα πάνω από τον Ατλαντικό για να προσγειωθούμε στα στενά της Κωνσταντινούπολης, όπου ο Εμρέ Ναλμπάντογλου συναντά τη μαγική κιθάρα του Γκέντζ Ερντογάν. Μας πάνε όπου θέλουμε εμείς να πάμε. Αυτό σημαίνει ο τίτλος του τραγουδιού. Νέριε ντέρσεν ωραία. Για πάμε να τους ακούσουμε.

Ναι ρε Ένταρσεν, ωραία. Όπου μου πεις εκεί θα πάμε, αυτό σημαίνει λίγο πολύ. Και από τη μελαγχολική γοητεία της Κωνσταντινούπολης και τις χορτές του Εμρέ Ναλμπάντογλου και Γκεν Τσέρντογαν, θα περάσουμε τώρα στην απόλυτη πνευματική κατάνοιξη, γιατί εκεί που τελειώνουν τα λόγια της καθημερινότητας, η μουσική γίνεται προσευχή. Πάμε να ακούσουμε την Joy Harjo και Γκανάβια. I am a prayer, από το φανταστικό άλμπουμ Insomnia and Seven Steps to Grace.

από την απόλυτη κατάνοιξη της Joy Harjo, που είναι η φωνή των αυτόχρονων Αμερικανών, ποιήτρια, συγγραφέας και μουσικός. Κατέχει τον τίτλο της Poet Laureate των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι δηλαδή επίσημη εθνική ποιήτρια. Μία από τις υψηλότερες τιμές που μπορεί να λάβει ένας ποιητής. Εδώ να συνεργάζεται με την Γκανάβια, μάστερ της Carnatic μουσικής, της κλασικής μουσικής παράδοσης, δηλαδή της Νότιας Ινδίας. Κυκλοφορούν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ Insomnia in Seven Steps to Grace υπό την στέγη της Smithsonian Folkways Recordings. Φοβερό άλμπουμ, και θα παραμείνουμε σε τέτοιο παρόμοιο κλίμα. Μπαίνουμε τώρα έτσι σε μια τροχιά για άλλο ένα έτσι low-fi road trip. Ακούμε τον Gitkin, που με το κομμάτι Sudden Peace φέρνει την ξαφνική ειρήνη.

υπέροχος. Ο Γκίτκι είναι ένας εξαιρετικά σεβαστός παραγωγός και πολυοργανίστας με έδρα τη Νέα Ορλεάνη. Για 2 χρόνια δούλευε ως κορυφαίος παραγωγός πίσω από τα φώτα. Μάλιστα έκανε την παραγωγή, την ηχογράφηση και τη μίξη στο άλμπουμ Benton Country Relic του Cedric Burnside, το οποίο κέρδισε υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Traditional Blues Albums. Και μετά κάπου στην πορεία ξεκίνησε το δικό του προσωπικό project και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούσαμε τώρα εδώ, το Sudden Peace από το ολοκένουργιο του δίσκο Where the South Wind Wail. Και μετά την ξαφνική αυτή ειρήνη του Gitkin μένουμε απόλυτα cinematic, σε cinematic μονοπάτια. Ένα μικρό interlúdio που γεφυρώνει τη Δύση με την Ανατολή. Παρίσα Καρίμι Μόλαν και Τεχρανή Ντρόμ. Ακούμε το Interlude for Cello and Setar. Ακούστε τη σιωπή ανάμεσα στις νότες.

Η απόλυτη μουσική μαγεία Interlude for Cello and Setar από το εκπληκτικό άλμπουμ Unveiled της Paris Academy Molan και Tehrani Drum. Και λίγο πριν τις απαραίτητες διαφημιστικές ανάσες, θα ανεβάσουμε λίγο τους παλμούς με synth pop από τη Μέση Ανατολή με τους αγαπημένους μας Tude Art. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το δεύτερο ημίωρο εδώ στις μουσικές του πλανήτη.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Επιστρέψαμε, ελπίζουμε να πήρετε τις ανάσες σας, καθώς έχουμε βουτήξει στο απόλυτο μουσικό σκοτάδι. Οι Common Tigre μας καλωσορίζουν για το δεύτερο μας ημίωρο. Φίλες και φίλοι εδώ στις μουσικές του πλανήτη, με το κομμάτι Vanta, ένας ήχος βαθύς underground και απόλυτα εθιστικός. Απολαύστε το.

Αυτή εδώ λοιπόν είναι η κολεκτίβα Come on Tigre, που αρνείται να δείξει τα πρόσωπά της στις συναυλίες και γενικώς δηλαδή καλύπτουν το πρόσωπό τους, αφήνοντας μόνο τον ήχο της να μιλήσει. Και τι ήχο μας παρουσιάζουν? Μία μίξη από σκοτεινή post-jazz και afrobeat που σε κάνει να νιώθεις ότι περπατάς σε underground στενά της Μπολόνια μέσα στα μεσάνυχτα. Βασικά ο ήχος της δεν έχει πατρίδα, καθώς ξεκινά από την Ιταλία, ναι μεν, αλλά στη συνέχεια μπερδεύει τις αφρικανικές πολυρυθμίες, την αμερικάνικη post-jazz και την ηλεκτρονική κουλτούρα του Βερολίνου. Και τώρα θα περάσουμε στα στοιχεία της φύσης. Ναι, ο Asaf Spector και ο Wavy Fields παίρνουν τη σκυτάλη με το The Dust, The Fire and The Sun, ένα cinematic track που χτίζει σταδιακά ένταση. Για πάμε να τους ακούσουμε.

the fire and the sun. Και αφήνουμε έτσι σιγά σιγά πίσω μας τη σκόνη και από την κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Ήρθε η ώρα τώρα λίγο έτσι να κουνηθούμε λίγο παραπάνω. Πετάμε, πάμε προς τη Μέση Ανατολή. Στα ηχεία μας έρχεται το Kevo Kim από τους Chamos και Cheyenne. Για πάμε.

Κιμ, λοιπόν, στα κούρδικα σημαίνει τα περιστέρια και η Τσάμος και Σάιαν παίρνουν αυτή την παραδοσιακή μελωδία, τις βάζουν βαριά house beats, δημιουργώντας έτσι ένα από τα πιο ξεσηκωτικά global club κομμάτια. Υπέροχο. Για τη συνέχεια, το γιασεμί της Δαμασκού, Jasmine Al-Sham, ανθίζει μέσα από τα αναλογικά synths και βαριά techno beats των Acid Arab από το Παρίσι, εδώ σε συνεργασία με τον Σύριο Wael Alkak.

η πάντοτε ξεσηκωτική άσιτα ραπ, εδώ με τον Wild Alcock. Και από το Παρίσι και τη Συρία μεταφερόμαστε τώρα στην Καλιφόρνια για μια σπάνια συνάντηση. Το παραδοσιακό ενδικό σιτάρ και το ηλεκτρικό σάζι μπλέκεται με σύγχρονα ηλαρά ηλεκτρονικά beats. Πάμε να ακούσουμε τους Αιγεμέν Σαν Λί και DJ Drez στο Heidi Leila.

1, 2, 3, 4.

Heidi Leila από τους παραγωγούς Αγιαμέν Σανλή και DJ Driz, οι οποίοι κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης κρουστών, η Λέιλα, η μικρή κόρη του DJ Driz, άνοιξε την πόρτα του στούντιο και κοίταξε μέσα περίεργη. Ο Αγιαμέν με τον αυθορμητισμό της τουρκικής του καταγωγής φώναξε στο μικρόφωνο «Heidi Leila». «Έλα Λέιλα» για να την καλέσει μέσα και η αυθόρμητη λοιπόν αυτή κραυγή έμεινε στην ηχογράφηση, έδωσε τίτλο στο κομμάτι και έγινε αφορμή για να γεννηθεί ολόκληρος αυτός ο δίσκος, το «Ashuklar Sofrasi», «Lover's Table», υπέροχο όλο το άλμπουμ. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να οδεύουμε προς το κλείσιμο της σημερινής μας πτήσης, «Oh yes», μπαίνουμε στην τελική ευθεία με τους «Άσκαρα», με το καθηλωτικό τους «Ya Body», πριν δώσουν τη σκητάλη στο A Quiet Pulse of τον Lantidote, δηλαδή του Ρέντι Χάσα, Ράμι Χαλίφ, Μπιτζάν Τσεμίρανι, για το τελευταίο αντίο της εκπομπής.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το ηχητικό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. 14 κομμάτια, 14 σταθμοί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε στο σημείο αυτό. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν στην ίδια συχνότητα, μοιραζόμενοι αυτές τις μουσικές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την περιπλάνηση. Για περίπου μία ώρα ήταν όπως πάντα μαζί σας η Ελένη Ζηλιοσκοπούλου στο μικρόφωνο αλλά και στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι που αλλού εδώ, στο αγαπημένο μας μουσικό κανάλι 105,1, στην αγαπημένη μας συχνότητα εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνεχίστε να ακούτε με την καρδιά σας. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για την επόμενη Κυριακή. Τα χαιρετίσματά μας και την αγάπη μας στο Λατό FM 103,3 του Αγίου Νικολάου, αλλά και στο ράδιο Κρόνικα Folk Musical της Ισπανίας, όπου και ακουγόμαστε κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Από μας καλή συνέχεια, amigos. Άνος χώμεντας καρδίας, vaya con Dios, καλή συνέχεια. Και να θυμάστε, η μουσική δεν έχει σύνορα. Τα λέμε στην επόμενη πτήση. Γεια σας.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

чем.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Fool my case and said, and she said, bag is not a fallen. You came in an angel's gown, and then your suffering said my blame. Full of in my heart, taking sauce.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραν υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: that sky shall get. Them that's not shall get.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Gute Eftermiddag.